0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

εργάζουν σε αυτή την ώρα δεν έχουν ακόμα αποφασίσει αν η μέρα τελείωσε ή αν μια καινούρια μόλις αρχίζει.

στον Αθήνα 984. Στον αγαπημένο σταθμό της πόλης, στον αγαπημένο σταθμό της Αθήνας. Είμαστε και πάλι εδώ, στην άκρη της νύχτας.

εκεί που η πόλη χαμηλώνει για λίγο τη φωνή της, οι δρόμοι αδειάζουν, τα φώτα μένουν αναμένα σε λίγα παράθυρα και οι σκέψεις χωρίς τον θόρυβο της ημέρας ακούγονται λίγο πιο καθαρά.

Κάποιοι αυτή την ώρα επιστρέφουν σπίτι, κάποιοι ξεκινούν για δουλειά, κάποιοι ταξιδεύουν, κάποιοι ξαρυπνούν και κάποιοι απλώς αναζητούν μια φωνή, μια μουσική, μια ιστορία για να τους κρατήσει συντροφιά. Για τις επόμενες 2 ώρες λοιπόν θα είμαστε μαζί με μουσικές, ιστορίες, πρόσωπα, σκέψεις και μικρές διαδρομές μέσα σε όλα εκείνα που μας συγκινούν, μας προβληματίζουν, μας θυμώνουν ή μας κάνουν να χαμογελάμε. Γιατί η νύχτα, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακροατές και ακροάτριες, τη νύχτα όλα μοιάζουν λίγο διαφορετικά. Οι αποστάσεις μικραίνουν, οι άμυνες πέφτουν και πολλές φορές μια ιστορία που μοιάζει να αφορά κάποιον άλλον καταλήγει να μιλάει για μας τους ίδιους. Στην άκρη της νύχτας λοιπόν, στον Αθήνα 984. Θανάσης Γούναρης στο μικρόφωνο, στην παραγωγή της εκπομπής, στα κείμενα και στη μουσική. Όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε αυτή τη στιγμή, μείνετε μαζί μου. Η νύχτα έχει ακόμα δρόμο και εμείς μόλις ξεκινήσαμε.

Υπάρχουν στιγμές στη ζωή, φίλες και φίλοι, που πιστεύουμε πως κάτι τελείωσε. Μια σχέση, μια φιλία, ένα όνειρο, μια δουλειά, ένας δρόμος που κάποτε διαλέξαμε και ξαφνικά έκλεισε μπροστά μας. Και υπάρχουν φορές που το τέλος μοιάζει τόσο οριστικό, ώστε δεν περνά καν από το μυαλό μας πως μπορεί να υπάρξει συνέχεια. Κι όμως, η ζωή έχει έναν παράξενο τρόπο να επιστρέφει εκεί που εμείς βάλαμε τελεία και να τη μετατρέπει σε κόμμα. Να ξαναφέρνει μπροστά μας έναν άνθρωπο που πιστεύαμε ότι χάθηκε για πάντα, να ανοίγει μια πόρτα που κάποτε έκλεισε, να μας δίνει την ευκαιρία να πούμε εκείνο το συγγνώμη που δεν είπαμε, να κάνουμε εκείνο το τηλεφώνημα που αναβάλαμε, να κυνηγήσουμε εκείνο το όνειρο που εγκαταλείψαμε επειδή κάποτε φοβήθηκε. Να κυνηγήσουμε εκείνο το όνειρο που εγκαταλείψαμε επειδή κάποτε φοβηθήκαμε.

πιο σημαντικό. Βέβαια, οι δεύτερες ευκαιρίες δεν έρχονται πάντα όπως τις περιμένουμε. Μερικές φορές τις δίνει ένας άλλος άνθρωπος. Μερικές φορές τις δίνουν οι συγκυρίες. Και κάποιες φορές πρέπει να τις δώσουμε εμείς στον ίδιο μας τον εαυτό. Να συγχωρήσουμε ένα λάθος. Ένα λάθος μας πολλές φορές. Να δεχτούμε ότι αποτύχαμε. Να σταματήσουμε να τιμωρούμε τον εαυτό μας για κάτι που συνέβη πριν από χρόνια και να πούμε εντάξει, από εδώ και πέρα ξαναρχίζω. Απόψε λοιπόν, στην άκρη της νύχτας, θα μιλήσουμε για δεύτερες ευκαιρίες. Για ανθρώπους που ξανασυναντήθηκαν, για σχέσεις που έμοιαζαν τελειωμένες και ξαναγεννήθηκαν, για ανθρώπους που έχασαν σχεδόν τα πάντα και κατάφεραν να σταθούν ξανά όρθιοι. Για εκείνους που βρήκαν το κουράγιο να επιστρέψουν σε ένα όνειρο που είχαν εγκαταλείψει, αλλά και για εκείνες τις δεύτερες ευκαιρίες που πέρασαν κάποτε μπροστά μας και δεν τις αναγνωρίσαμε. Γιατί ίσως το σημαντικότερο δεν είναι αν η ζωή θα μας δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Ίσως το σημαντικότερο είναι αν, όταν εμφανιστεί, θα έχουμε το θάρρος να την πάρουμε. Και έτσι απόψε υπάρχει ένα ερώτημα που θα μας ακολουθήσει μέχρι το τέλος αυτής της διαδρομής. Αν η ζωή σου έδινε μια δεύτερη ευκαιρία, θα ήξερες τι να την κάνεις?

ήταν 22 όταν την γνώρισε και εκείνη ήταν 20. Ένα καλοκαίρι, μια παραλία, λίγες κουβέντες και ένα βλέμμα που έμεινε. Τον έλεγαν Μιχάλη, εκείνη την έλεγαν Άννα. Και μάλλον κανένας από τους δύο εκείνο το πρώτο απόγευμα δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο άλλος θα έμενε μέσα του για μια ολόκληρη

Στην αρχή ήταν όλα απλά. Βόλτες, παρέες, θάλασσες, μουσικές. Ύστερα ήρθε το φθινόπωρο και μαζί του εκείνη η στιγμή που οι καλοκαιρινές γνωριμίες συνήθως τελειώνουν. Η δική τους όμως δεν τελείωσε. Συνέχισαν. Έμειναν μαζί σχεδόν 2 χρόνια. 2 χρόνια που όταν είσαι 20 χρονών μοιάζουν με μια μικρή αιωνιότητα. Έκαναν σχέδια, όχι μεγάλα, όχι συγκεκριμένα, από εκείνα τα σχέδια που κάνουμε όταν είμαστε νέοι και θεωρούμε δεδομένο ότι έχουμε μπροστά μας απείρο χρόνο. Κάποια στιγμή όμως ο Μιχάλης βρήκε δουλειά στο εξωτερικό. Θα έφευγε για λίγο, έτσι τουλάχιστον είχαν πει. Μερικούς μήνες, είπε, και γυρίζω. Και η Άννα τον πίστεψε, ίσως γιατί ήθελε να τον πιστέψει. Την ημέρα που έφυγε, εκείνη πήγε να τον αποχαιρετήσει. Δεν υπήρχε τότε η δυνατότητα να βλέπεις κάθε βράδυ τον άνθρωπό σου σε μια οθόνη. Δεν υπήρχαν μηνύματα που φτάνουν σε ένα δευτερόλεπτο. Υπήρχαν τηλεφωνήματα που κόστιζαν και υπήρχαν και γράμματα.

Στην αρχή έγραφαν συνέχεια. Ο Μιχάλης της περιέγραφε την πόλη, τη δουλειά, τους ανθρώπους που γνώριζε και η Άννα το έγραφε για όλα όσα συνέβαιναν πίσω. Και σχεδόν κάθε γράμμα τελείωνε με την ερώτηση, την ίδια κάθε φορά. «Πότε γυρίζεις?» Δεν ήξερε όμως και έλεγε πάντα σε λίγο, πάντα σε μερικούς μήνες. Και οι μερικοί μήνες έγιναν περισσότεροι. Τα γράμματα άρχισαν να ρεώνουν, όχι επειδή σταμάτησαν να αγαπιούνται, αλλά επειδή η απόσταση έχει έναν περίεργο τρόπο να δημιουργεί πράγματα που δεν υπάρχουν. Αμφιβολίες, παρεξηγήσεις, φόβους. Μια μέρα λοιπόν η Άννα περίμενε ένα γράμμα που δεν ήρθε ποτέ. Την ίδια περίπου εποχή ο Μιχάλης περίμενε απάντηση σε ένα δικό του. Ούτε αυτή ήρθε. Και τότε συνέβη κάτι που συμβαίνει συχνά στις ανθρώπινες σχέσεις. Κανείς δεν έκανε το επόμενο βήμα. Αφού δεν γράφει, δεν θέλει, σκέφτηκε εκείνη. Αφού δεν απαντά, τελείωσε, σκέφτηκε εκείνος. Και ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που αγαπιούνταν, μπήκε το πιο επικίνδυνο πράγμα ανάμεσά τους. Η σιωπή. Πέρασαν εβδομάδες, ύστερα μήνες. Ο Μιχάλης έμαθε από έναν κοινό γνωστό ότι η Άννα είχε αρχίσει να βγαίνει με κάποιον άλλον. Αργότερα έμαθε ότι ραβωνιάστηκε. Η Άννα, από την άλλη, άκουσε ότι ο Μιχάλης αποφάσισε να μείνει μόνιμα στο εξωτερικό. Και αυτό ήταν. Χωρίς έναν μεγάλο καυγά, χωρίς ένα τελευταίο αντίο, χωρίς κανείς να πει στον άλλον τελειώσαμε, απλώς η σχέση τους τελείωσε. Ή τουλάχιστον έτσι νόμιζαν. Η ζωή προχώρησε, η Άννα παντρεύτηκε, έκανε δύο παιδιά. Ο Μιχάλης μερικά χρόνια αργότερα παντρεύτηκε και εκείνος, έκανε οικογένεια και πέρασαν χρόνια. Πολλά χρόνια.

Πέρασαν χρόνια λοιπόν, πολλά, γεννήσεις, δουλειές, μετακομίσεις, γιορτές, Κυριακές γύρω από οικογενειακά τραπέζια, ήρθαν επιτυχίες και στους δύο ήρθαν και απογοητεύσεις. Μεγάλωσαν τα παιδιά, άσπρισαν τα μαλλιά και εκείνο το καλοκαίρι έμεινε κάπου πίσω. Σαν ένα παλιό τραγούδι που δεν το ακούς συχνά, αλλά όταν τύχει να παίξει στο ραδιόφωνο, θυμάσαι ξαφνικά κάθε λέξη. Η Άννα δεν έζησε περιμένοντας τον Μιχάλη, ούτε εκείνος έζησε περιμένοντας εκείνη. Αγάπησαν άλλους ανθρώπους, έζησαν πραγματικές ζωές και αυτό είχε σημασία. Γιατί πολλές φορές, όταν θυμόμαστε έναν μεγάλο έρωτα της νιώτης μας, τον κάνουμε μέσα μας μεγαλύτερο από όσο πραγματικά ήταν. Ίσως επειδή δεν πρόλαβε ποτέ να φθαρεί. Δεν χρειάστηκε να αντιμετωπίσει λογαριασμούς, παιδιά, κούραση, καθημερινότητα. Έμεινε για πάντα νέος, όπως ήταν και εκείνη. Και πέρασαν σχεδόν 40 χρόνια.

μας ήξερες κάποτε. Ή έτσι νόμιζες. Μας είδες σε σκηνές, σε ήχους, σε λέξεις που χάθηκαν.

Όταν όλα σβήσουν, θα μείνει κάτι να θυμίζει πως υπήρξα.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

Πέρασαν έτσι λοιπόν σχεδόν 40 χρόνια. Μέχρι που κάποια στιγμή πέθανε η μητέρα της Άννας. Και λίγο αργότερα η Άννα αποφάσισε να αδειάσει το πατρικό σπίτι. Ήταν πράγματι μια δύσκολη διαδικασία. Κάθε ντουλάπι είχε και μια ζωή. Φωτογραφίες, παλιά ρούχα, αποδείξεις, καρποστάλ. Αντικείμενα χωρίς καμία αξία για οποιονδήποτε άλλον και τεράστια αξία για εκείνη. Κάποια στιγμή άνοιξε ένα συρτάρι που είχε χρόνια να ανοίξει και στο πίσω μέρος βρήκε ένα φάκελο, κιτρινισμένο. Επάνω ήταν γραμμένο το όνομά της. Αναγνώρισε αμέσως τα γράμματα. Ήταν του Μιχάλη. Έμεινε για λίγο να τον κοιτάζει και κατάλαβε ότι ο φάκελος δεν είχε ανοιχτεί ποτέ. Δεν έμαθε ποτέ γιατί είχε μείνει εκεί. Ίσως η μητέρα της τον παρέλαβε κάποια μέρα που η Άννα έλειπε. Ίσως τον έβαλε στο συρτάρι και τον ξέχασε. Ένα τόσο μικρό, ασήμαντο ανθρώπινο λάθος που όμως άλλαξε δύο ολόκληρες ζωές. Η Άννα κάθισε στο πάτωμα και άνοιξε το γράμμα. Ο Μιχάλης δεν είχε γράψει πολλά. Της έλεγε ότι είχε αποφασίσει να γυρίσει, ότι η δουλειά δεν είχε πια σημασία, ότι είχε κουραστεί να ζει μακριά της. Και στο τέλος έγραφε: «Γυρίζω. Αν με θέλεις ακόμα, πες μου».

Αυτό ήταν λοιπόν. Για να διάβασε το γράμμα μια φορά, μετά δεύτερη, μετά τρίτη, και για πρώτη κατάφορα κατάλαβε τι είχε συμβεί. Εκείνος δεν την είχε καταλήψει, περίμενε μια απάντηση, και εκείνη την ίδια εποχή περίμενε εκείνον. Δύο άνθρωποι περίμεναν ο ένας τον άλλον χωρίς να το γνωρίζουν. 40 χρόνια αργότερα όμως, τι κάνεις μια τέτοια πληροφορία, τι κάνεις με μια τέτοια πληροφορία? Δεν μπορείς να θυμώσεις? Και αν θυμώσεις, με ποιον? Με μια μητέρα που δεν υπάρχει πια? Με ένα ταχυδρομείο? Με την τύχη? Με τον εαυτό σου, επειδή στα 20 σου δεν επέμεινες λίγο περισσότερο? Η Άννα λοιπόν έκανε κάτι άλλο. Τον αναζήτησε και τον βρήκε. Ο Μιχάλης είχε επιστρέψει στην Ελλάδα χρόνια πριν. Ήταν πια πάνω από 60. Ο γάμος του είχε τελειώσει. Και η Άννα είχε χάσει το σύζυγό της μερικά χρόνια νωρίτερα. Για αρκετή ώρα κοιτούσε το όνομά του στην οθόνη. Δεν ήξερε τι να γράψει. Τελικά έστειλε μόνο μια φράση. «Έχω κάτι δικό σου. Άργησε λίγο να φτάσει». Ο Μιχάλης κατάλαβε. Συναντήθηκαν λίγες εβδομάδες αργότερα. Και ίσως εδώ, αν αυτή ήταν κινηματογραφική ταινία, να έπρεπε να τρέξουν ο ένας στην αγκαλιά του άλλου. Όμως δεν έγινε τίποτα.

Κάθισαν λοιπόν, κάθισαν απέναντι σε ένα τραπέζι. Στην αρχή υπήρχε αμηχανία, γιατί απέναντι στο Μιχάλη δεν καθόταν το κορίτσι των 20 χρόνων και απέναντι στην Άννα δεν καθόταν εκείνο το αγόρι που κάποτε την περίμενε σε μια παραλία. Ήταν δύο άνθρωποι μεγαλύτεροι, πολύ μεγαλύτεροι, με ρητίδες, με παιδιά, με απώλειες, με 40 χρόνια ζωής που ο ένας δεν γνώριζε για τον άλλον. Μίλησαν για ώρες, για όλα. Και κάποια στιγμή ο Μιχάλης πήρε το παλιό γράμμα στα χέρια του, το κοίταξε, χαμογέλασε και τη ρώτησε: «Αν το είχες πάρει τότε, θα μου έλεγες να γυρίσω?» Η Άννα δεν χρειάστηκε να σκεφτεί. «Ναι», είπε. Έμειναν για λίγο σιωπηλοί και ύστερα εκείνος τη ρώτησε: «Και τώρα?» Η Άννα δεν απάντησε. Άπλωσε απλώς το χέρι της πάνω στο τραπέζι και πιάσε το δικό του. Δεν προσπάθησαν να ξαναγίνουν 20 χρόνων. Δεν μπορούσαν άλλωστε. Και ίσως αυτό να είναι το σημαντικότερο όταν μιλάμε για δεύτερες ευκαιρίες. Μια δεύτερη ευκαιρία δεν σημαίνει ότι γυρίζουμε πίσω. Δεν σημαίνει ότι σβήνουμε όσα συνέβησαν. Ούτε ότι ξαναπιάνουμε τη ζωή ακριβώς από το σημείο που την αφήσαμε. Γιατί και εμείς δεν είμαστε πια οι ίδιοι. Δεύτερη ευκαιρία σημαίνει κάτι πολύ πιο δύσκολο. Να κοιτάξεις αυτό που υπάρχει σήμερα και να πεις: «Ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα».

Δεν πήγαν πίσω τα 40 χρόνια. Δεν μπορούσαν άλλωστε. Πήραν όμως τον χρόνο που τους είχε απομείνει. Και αυτή τη φορά δεν περίμεναν κανένα γράμμα. Γιατί μερικές φορές η ζωή αργεί πολύ να μας δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Και όταν τελικά τη δώσει, δεν μας επιστρέφει αυτό που χάσαμε. Μας ρωτάει απλώς, με αυτά που σου απέμειναν θέλεις να ξαναπροσπαθήσεις.

ίσως τελικά αυτή η ιστορία να μην είναι μόνο μια ιστορία για έναν έρωτα που χάθηκε και ξαναβρέθηκε. Ίσως να είναι μια ιστορία για τον χρόνο, για όλα εκείνα που αφήνουμε για αύριο, επειδή πιστεύουμε πως το αύριο θα είναι πάντα εκεί και θα μας περιμένει. Ένα τηλεφώνημα που δεν κάναμε, μια συγγνώμη που αναβάλαμε, ένα μου λείπεις που ντραπήκαμε να πούμε, ένα γύρνα που περιμέναμε να το πει πρώτα ο άλλος. Και κάπως έτσι περνούν οι μέρες, ύστερα οι μήνες και καμιά φορά περνούν ολόκληρα χρόνια. Η Άννα και ο Μιχάλης έχασαν 40 χρόνια για ένα γράμμα που δεν έφτασε ποτέ. Εμείς όμως σήμερα δεν μπορούμε εύκολα να κατηγορήσουμε ένα χαμένο γράμμα. Τα μηνύματα φτάνουν σε δευτερόλεπτα. Κι όμως εξακολουθούμε πολλές φορές να μην λέμε αυτά που θέλουμε.

Ίσως λοιπόν οι μεγαλύτερες αποστάσεις να μην είναι τελικά οι γεωγραφικές, να είναι αυτές που δημιουργούνται ανάμεσα σε δύο ανθρώπους όταν κανείς δεν κάνει το πρώτο βήμα. Και η δεύτερη ευκαιρία όταν έρχεται δεν μας επιστρέφει το χαμένο χρόνο, μας δίνει όμως κάτι πολύ πιο απλό και πολύ πιο πολύτιμο. Τον χρόνο που απομένει. Και ίσως αυτό πρέπει να θυμόμαστε, ότι όσο υπάρχει ακόμη χρόνος για ένα τηλεφώνημα, μια συνάντηση, μια συγγνώμη, μια αγκαλιά, ίσως τίποτα να μην έχει τελειώσει πραγματικά. Γιατί μερικές φορές η δεύτερη ευκαιρία δεν χτυπάει την πόρτα μας, περιμένει απλώς να κάνουμε εμείς το πρώτο βήμα.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

15 χρόνια, τόσο καιρό είχα να μιλήσουν. Όχι επειδή ζούσαν μακριά, όχι επειδή χάθηκαν, αλλά επειδή κάποτε είπαν πράγματα που δεν μπορούσαν μετά να τα πάρουν πίσω. Ο πατέρας λεγόταν Αντώνης, ο γιος Στέφανος. Και κάποτε ήταν πολύ κοντά. Όταν ο Στέφανος ήταν μικρός, ο πατέρας του ήταν ο άνθρωπός του. Τον πήγαινε σχολείο, τον περίμενε στις προπονήσεις, του έμαθε ποδήλατο, αργότερα του έμαθε να οδηγεί. Ο Αντώνης όμως ήταν άνθρωπος μιας άλλης γενιάς. Δεν έλεγε εύκολα «σ' αγαπώ», δεν αγκάλιαζε πολύ, έδειχνε την αγάπη του αλλιώς. Θα σηκωνόταν στις 6 το πρωί για να σε πάει κάπου. Θα ερχόταν μέσα στη βροχή αν χαλούσε το αυτοκίνητό σου. Θα φρόντιζε να μην σου λείψει τίποτα. Μόνο που καμιά φορά οι άνθρωποι που αγαπάμε δεν χρειάζονται μόνο να τους αγαπάμε, χρειάζονται και να το ακούν. Ο Στέφανος μεγάλωσε και όσο μεγάλωνε, τόσο περισσότερο συγκρούονταν. Μεγάλωσε και όσο μεγάλωνε, τόσο περισσότερο συγκρούονταν.

ένας καυγάς από εκείνους που ξεκινούν από κάτι ασήμαντο και μέσα σε λίγα λεπτά κουβαλούν όλα όσα δεν υπόθηκαν για χρόνια. «Πετάς τη ζωή σου», του είπε ο Αντώνης. «Δεν πίστεψες ποτέ σε μένα», απάντησε ο Στέφανος. Και κάποια στιγμή ο πατέρας είπε: «Όσο μένεις σε αυτό το σπίτι, θα σέβεσαι αυτό που σου λέω». Ο Στέφανος τον κοίταξε και του είπε: «Τότε δεν θα μείνω σε αυτό το σπίτι». Μάζεψε μερικά πράγματα. Η μητέρα του έκλαιγε. Ο Αντώνης στεκόταν στην πόρτα και θα μπορούσε να πει ένα μήνε. Δεν το είπε όμως. Και ο Στέφανος πριν φύγει περίμενε για λίγα δευτερόλεπτα. Ίσως και εκείνος περίμενε ακριβώς αυτή τη λέξη. Δεν την άκουσε όμως. Και έτσι έφυγε.

Στην αρχή όλοι πίστευαν ότι θα κρατούσε λίγες μέρες. Μετά λίγες εβδομάδες. Η μητέρα προσπαθούσε να τους συμφιλειώσει. Και στους δύο έλεγε το ίδιο. Πάρε τον ένα τηλέφωνο. Πάρε τον ένα τηλέφωνο. Και οι δυο έδιναν την ίδια απάντηση. Ας πάρει εκείνος. Τρεις λέξεις. Ας πάρει εκείνος. Τρεις λέξεις που κόστησαν 15 χρόνια. Ο Στέφανος έφυγε στο εξωτερικό. Δούλεψε, δυσκολεύτηκε, έπεσε, ξανασηκώθηκε και τελικά τα κατάφερε. Ο Αντώνης μάθαινε τα πάντα από τη γυναίκα του. Κάποτε εκείνη του έδειξε μια φωτογραφία του γιού τους από τη δουλειά του. Την κοίταζε αρκετή ώρα. «Καλά τα πάει», είπε. «Αυτό ήταν το δικό του «Είμαι περήφανος για σένα». Μόνο που ο Στέφανος δεν το άκουσε ποτέ. Τα χρόνια περνούσαν. Ο Στέφανος παντρεύτηκε. Ο πατέρας του δεν ήταν στο γάμο. Ύστερα γεννήθηκε ένα αγόρι και ο Αντώνης έγινε παππούς ενός παιδιού που δεν είχε γνωρίσει ποτέ. Είχε μόνο μια φωτογραφία του. Την κρατούσε μέσα σε ένα σιρτάρι, μέχρι που μια μέρα ο Αντώνης μπήκε στο νοσοκομείο. Δεν ήταν κάτι δραματικό, μια αδιαθεσία, κάποιες εξετάσεις και λίγες μέρες παρακολούθησης. Όμως, τα βράδια στα νοσοκομεία είναι μεγάλα.

μερικά πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν για πάντα. Έτσι, ένα βράδυ πήρε το κινητό του. Το τηλέφωνο του Στέφανου ήταν ακόμη αποθηκευμένο. Δεν το είχε διαγράψει ποτέ. Κοίταξε το όνομα και πάτησε την κλίση. Μια φορά, δύο, τρεις. Πριν προλάβει να απαντήσει ο Στέφανος, το έκλεισε. Φοβήθηκε. Την επόμενη μέρα, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, ο Στέφανος είδε την αναπάντητη. Μπαμπάς. 15 χρόνια είχε να δει αυτή τη λέξη στην οθόνη του. Δεν τηλεφώνησε όμως αμέσως. Πέρασε μια ώρα, μετά δύο. Το βράδυ κάθισε μόνος στη κουζίνα και τελικά πήρε τηλέφωνο. Ο Αντώνης απάντησε ναι και για λίγο κανείς δεν μιλούσε. «Εσύ με πήρες χθες?» ρώτησε ο Στέφανος. Ο Αντώνης δίστασε. «Κατά λάθος. Ακόμη και τότε, ύστερα από 15 χρόνια, ο εγωισμός του προσπαθούσε να σωθεί. «Εντάξει», είπε ο Στέφανος τότε, «να σε αφήσω». Και εκείνη τη στιγμή ο Αντώνης κατάλαβε κάτι. Μπορούσε να κλείσει το τηλέφωνο και να περάσουν άλλα 15 χρόνια. Μόνο που αυτή τη φορά ίσως να μην τα είχαν. «Στέφανε?» «Ναι». Ο Αντώνης πήρε μια ανάσα και είπε αυτό που έπρεπε να είχε πει πριν από χρόνια. «Μου έλειψες». Ύστερα σιωπή. Και ακούστηκε η φωνή του γιού του να λέει «και εσύ». Μίλησαν εκείνο το βράδυ για πάρα πολλή ώρα. Δεν έλυσαν τα πάντα. Δεν μπορείς να χωρέσεις 15 χρόνια σε ένα τηλεφώνημα. Αλλά πριν κλείσουν, ο Αντώνης ρώτησε «το παιδί είναι εκεί?». Λίγο αργότερα άκουσε για πρώτη φορά μια μικρή φωνή. «Γεια σου παππού». Και ο Αντώνης δεν μπόρεσε να απαντήσει αμέσως. Μερικούς μήνες αργότερα ο Στέφανος ήρθε στην Ελλάδα. Ο πατέρας του τον περίμενε στο αεροδρόμιο. Όταν βρέθηκαν απέναντι για λίγα δευτερόλεπτα, κανείς δεν ήξερε τι να κάνει. Τελικά ο Αντώνης έκανε το πρώτο βήμα. Τον αγκάλιασε και του είπε «χαίρομαι που γύρισες».

Δεν έγιναν, φίλες και φίλοι, όλα τέλεια από εκείνη τη μέρα. Οι δεύτερες ευκαιρίες δεν λειτουργούν έτσι. 15 χρόνια δεν σβήνονται, αλλά μπορούν να σταματήσουν να γίνουν 16. Και ίσως αυτό να είναι αρκετό, γιατί πολλές φορές περιμένουμε την κατάλληλη στιγμή για να διορθώσουμε κάτι. Περιμένουμε να κάνει το πρώτο βήμα ο άλλος, περιμένουμε να περάσει ο θυμός, περιμένουμε αύριο, μόνο που υπάρχει κάτι που ξεχνάμε. Το αύριο δεν μας το έχει υποσχεθεί κανείς. Και καμιά φορά μια ολόκληρη δεύτερη ευκαιρία χωράει σε δύο μόνο λέξεις. Μου έλειψες. Το δύσκολο δεν είναι να τις νιώσεις. Το δύσκολο είναι να προλάβεις να τις πεις.

Πόσα χρόνια άραγε μπορούν να χωρέσουν μέσα σε ένα ασπάρι εκείνος? 1, 5, 15? Καμιά φορά ο εγωισμός δεν μοιάζει καν με εγωισμό. Μοιάζει με αξιοπρέπεια, με θυμό, με την ανάγκη να αποδείξουμε ότι είχαμε δίκιο. Και περιμένουμε. Περιμένουμε να κάνει ο άλλος το πρώτο βήμα. Να ζητήσει εκείνος συγγνώμη, να σηκώσει εκείνος το τηλέφωνο. Μόνο πόσο περιμένουμε, ο χρόνος δεν περιμένει μαζί μας. Οι άνθρωποι μεγαλώνουν, οι ζωές αλλάζουν, παιδιά γεννιούνται, γονείς γερνούν, στιγμές χάνονται. Και κάποια στιγμή μπορεί να ανακαλύψουμε ότι κερδίσαμε τη διαφωνία, αλλά χάσαμε τον άνθρωπο. Ο Αντώνης και ο Στέφανος στάθηκαν τυχεροί, πρόλαβαν. Δεν πήραν πίσω βέβαια τα 15 χρόνια, πήραν όμως μια δεύτερη ευκαιρία για όσα χρόνια απέμεναν. Και ίσως αυτό να είναι το ερώτημα που αξίζει να πάρουμε μαζί μας από αυτή την ιστορία. Φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακροατές και ακροάτριες, υπάρχει κάποιος άνθρωπος που περιμένουμε να μας τηλεφωνήσει? Κάποιος που μας λείπει αλλά ο εγωισμός δεν μας αφήνει να του το πούμε? Αν υπάρχει, ίσως να μην έχει τόση σημασία ποιος είχε δίκιο. Ίσως να έχει σημασία μόνο ποιος θα προλάβει να κάνει το πρώτο βήμα. Γιατί υπάρχουν δύο λέξεις που όσο υπάρχει ακόμη χρόνος μπορούν να ανοίξουν μια πόρτα που πιστεύουμε ή πιστεύαμε πως είχε κλείσει για πάντα, φίλες και φίλοι. Μου έλειψες.

0: στον τοίχο, η ανάσα της πόλης.
1: Κι εγώ η σκιά της φωνής σου, το φως που δεν γνώρισες.
0: Δεν γράφουμε τραγούδια, γράφουμε μνήμη.
1: Και την αφήνουμε να κυλά στα ηχεία της νύχτας.
0: Κανείς δεν μας βλέπει, κι αυτό είναι σωστό.
1: Γιατί μόνο στη σκιά βλέπεις το αληθινό.

υπάρχουν άνθρωποι που περνούν χωρίς να τους κοιτά κανείς. Σαν σκιές μέσα στο φως, για πόλεις που δεν σταματά να ζει. Στους δρόμους

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

εργαδίο του, ο Δημήτρης πίστευε ότι η ζωή του είχε πια τακτοποιηθεί. Είχε μια δουλειά σχεδόν 30 χρόνια, ένα σπίτι, ένα γάμο, μια κόρη που είχε μεγαλώσει και είχε φύγει για σπουδές. Δεν ήταν ακριβώς η ζωή που είχε ονειρευτεί στα 20 του, αλλά ήταν η ζωή του και κυρίως ήταν ασφαλής. Μέχρι που μέσα σε έναν χρόνο άρχισαν να χάνονται όλα. Πρώτα έκλεισε η εταιρεία που εργαζόταν. Ένα πρωί μπήκε στο γραφείο του και λίγες ώρες αργότερα βγήκε κρατώντας ένα χαρτοκιβώτιο με τα προσωπικά του πράγματα. Για πρώτη φορά, ύστερα από σχεδόν 3 δεκαετίες, δεν ήξερε που θα πάει την επόμενη Δευτέρα. Στην αρχή δεν φοβήθηκε, κάτι θα βρω, έλεγε. Έστειλε βιογραφικά, πολλά. Στην αρχή περίμενε απαντήσεις. Ύστερα άρχισε να περιμένει έστω μία απάντηση. Και κάποια στιγμή σταμάτησε ακόμα και να περιμένει. Ήταν 52 χρονών. Πολύ έμπειρος για κάποιους, πολύ μεγάλος για άλλους. Και ξαφνικά αισθανόταν ότι 30 χρόνια δουλειάς δεν είχαν πια καμιά σημασία. Την ίδια περίοδο ο γάμος του, που εδώ και χρόνια κρατιόταν περισσότερο από συνήθεια παρά από αγάπη, τελείωσε. Η γυναίκα του έφυγε, η κόρη του ζούσε πια μακριά, και ένα βράδυ ο Δημήτρης βρέθηκε μόνος μέσα σε ένα σπίτι που μέχρι πριν από λίγους μήνες θεωρούσε γεμάτο.

τότε ήταν που φοβήθηκε πραγματικά. Όχι επειδή δεν είχε δουλειά, αλλά επειδή για πρώτη φορά δεν ήξερε ποιος ήταν. Για 30 χρόνια όταν τον ρωτούσαν τι κάνεις, απαντούσε με το επάγγελμά του. Τώρα δεν είχε απάντηση. Οι μέρες άρχισαν να μοιάζουν μεταξύ τους. Ξυπνούσε χωρίς ξυπνητήρι, έφτιαχνε καφέ, άνοιγε τον υπολογιστή, έστελνε βιογραφικά και περίμενε. Μέχρι που ένα απόγευμα χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν η κόρη του. «Μπαμπά, τι κάνεις?» «Καλά», είπε. Δεν ήταν καλά και εκείνη αμέσως το κατάλαβε. Και πριν κλείσουν του είπε κάτι απλό. «Θυμάσαι τι μου έλεγες όταν φοβόμουν να ξεκινήσω κάτι?» Ο Δημήτρης χαμογέλασε. «Τι σου έλεγα?» «Ότι κανείς δεν ξέρει τι κάνει στην αρχή. Απλώς ξεκινάει». Και έκλεισαν. Έκλεισαν τον τηλέφωνο και η φράση έμεινε στο μυαλό του. Εκείνο το βράδυ άνοιξε ένα παλιό ντουλάπι. Μέσα του υπήρχε μια φωτογραφική μηχανή. Η φωτογραφία ήταν κάποτε η μεγάλη του αγάπη. Στα 20 του ήθελε να γίνει φωτογράφος. Όμως ο πατέρας του τότε του είχε πει «Βρες μια κανονική δουλειά». Και ο Δημήτρης βρήκε. Μόνο που η κανονική δουλειά κράτησε σχεδόν 30 χρόνια και η φωτογραφική μηχανή κατέληξε σε ένα ντουλάπι.

πήρε στα χέρια και την επόμενη μέρα βγήκε έξω. Χωρίς κανένα σκοπό, άρχισε να περπατά και να φωτογραφίζει. Δρόμους, πρόσωπα, παλιές πολυκατοικίες, έναν ηλικιωμένο σε ένα παγκάκι και παιδιά που έπαιζαν μπάλα. Και για πρώτη φορά εδώ και μήνες πέρασαν 3 ώρες χωρίς να κοιτάξει το ρολόι. Συνέχισε και την επόμενη μέρα και την επόμενη. Κάποια στιγμή ένας φίλος του του ζήτησε να φωτογραφίσει έναν μικρό επαγγελματικό χώρο. Τον πλήρωσε βέβαια. Δεν ήταν πολλά, αλλά όταν γύρισε σπίτι, ο Δημήτρης άφησε τα χρήματα πάνω στο τραπέζι και τα κοιτούσε. Δεν ήταν ο πρώτος του μισθός, ήταν όμως τα πρώτα χρήματα που είχε κερδίσει ποτέ κάνοντας κάτι που αγαπούσε. Έτσι άρχισε σιγά σιγά να αναλαμβάνει μικρές δουλειές. Έκανε λάθη, έμαθε πράγματα που οι νεότεροι γνώριζαν ήδη, έφτιαξε μια μικρή σελίδα στο διαδίκτυο και υπήρχαν μέρες που σκεφτόταν: τι κάνω εγώ τώρα στα 52 μου? Μέχρι που θυμόταν τη φράση της κόρης του: κανείς δεν ξέρει τι κάνει στην αρχή, απλώς ξεκινάει.

Δύο χρόνια αργότερα δεν είχε γίνει διάσημος φωτογράφος. Δεν είχε πλουτίσει. Η ζωή του δεν μεταμορφώθηκε σε παραμύθι. Αλλά ζούσε πλέον από τη δουλειά του. Είχε μετακομίσει σε ένα μικρότερο σπίτι. Είχε γνωρίσει καινούριους ανθρώπους. Ταξίδευε όταν μπορούσε και κυρίως ξυπνούσε το πρωί γνωρίζοντας γιατί σηκώνεται από το κρεβάτι. Έτσι λοιπόν κάποτε η κόρη του τον ρώτησε: αν δεν είχε κλείσει η εταιρεία που δούλευες, θα το είχες κάνει ποτέ? Ο Δημήτρης σκέφτηκε λίγο. Όχι, της είπε. Και τότε κατάλαβε κάτι που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε ποτέ τολμήσει να παραδεχθεί. Η μέρα που πίστεψε ότι καταστράφηκε ήταν ίσως η μέρα που του δόθηκε η δεύτερη ευκαιρία. Εμοιάζε με αποτυχία και ίσως έτσι να έρχονται μερικές από τις σημαντικότερες δεύτερες ευκαιρίες της ζωής μας. Όχι σαν μια πόρτα που ανοίγει, αλλά σαν μια πόρτα που κλείνει και μας αναγκάζει επιτέλους να ψάξουμε για κάποια άλλη. Ο Δημήτρης ήταν 52 όταν ξεκίνησε από το μηδέν. Ή τουλάχιστον έτσι νόμιζε, γιατί τελικά δεν ξεκίνησε από το μηδέν. Ξεκίνησε με όλα όσα είχε μάθει, όλα όσα είχε χάσει, όλα όσα είχε φοβηθεί και όλα όσα είχε γίνει. Κι ίσως αυτή να είναι η διαφορά ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη ευκαιρία. Στην πρώτη ξεκινάς χωρίς να ξέρεις τη ζωή. Στη δεύτερη όμως ξεκινάς γνωρίζοντας πια πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος που έχεις μπροστά σου.

Και ίσως αυτή να είναι, φίλες και φίλοι, η πιο παράξενη μορφή δεύτερης ευκαιρίας. Εκείνη που έρχεται, εκείνη που όταν έρχεται δεν μοιάζει καθόλου με ευκαιρία. Μοιάζει με απώλεια. Μοιάζει με αποτυχία. Με μια πόρτα που κλείνει και μας αφήνει απ' έξω. Και όμως, πόσες φορές χρειάζεται να τελειώσει κάτι για να αναρωτηθούμε επιτέλους τι πραγματικά θέλουμε. Ο Δημήτρης πίστευε ότι στα 52 του ξεκινούσε από το μηδέν. Αλλά κανένας άνθρωπος στα 50, στα 60 ή στα 70 δεν ξεκινά πραγματικά από το μηδέν. Κουβαλά μαζί του μια ολόκληρη ζωή. Εμπειρίες, λάθη, ανθρώπους, απογοητεύσεις, γνώσεις και κυρίως μια καλύτερη γνώση του εαυτού του. Ίσως λοιπόν να μην υπάρχει πολύ αργά. Ίσως υπάρχει μόνο εκείνη η στιγμή που αποφασίζουμε ότι δεν θέλουμε να περάσουμε τον χρόνο που μας απομένει περιμένοντας τη ζωή που χάσαμε. Γιατί καμιά φορά η ζωή δεν μας δίνει πίσω αυτό που μας πήρε, μας δίνει όμως κάτι άλλο. Την ευκαιρία να ανακαλύψουμε αυτό που δεν είχαμε ποτέ τολμήσει να αναζητήσουμε.

Και έτσι λοιπόν, κάπου εδώ, φτάσαμε και απόψε στο τέλος της διαδρομής μας. Μιλήσαμε για δεύτερες ευκαιρίες, για εκείνες που έρχονται ύστερα από χρόνια, για εκείνες που χωρούν μέσα σε ένα τηλεφώνημα και για εκείνες που εμφανίζονται μεταμφιεσμένες σε αποτυχία, σε απώλεια, σε ένα τέλος που κάποτε πιστέψαμε πως δεν θα ξεπεράσουμε. Ίσως όμως αυτό να είναι τελικά το όμορφο με τη ζωή, ότι όσο υπάρχει χρόνος, τίποτα δεν είναι απολύτως τελειωμένο. Μπορούμε να ξαναμιλήσουμε, μπορούμε να συγχωρήσουμε, να ζητήσουμε συγγνώμη, να ξαναδοκιμάσουμε, να αλλάξουμε δρόμο, να ξεκινήσουμε πάλι. Όχι από την αρχή, αλλά από εκεί που βρισκόμαστε τώρα. Με όλα όσα μάθαμε, με όλα όσα χάσαμε και με όλα όσα εξακολουθούμε να κουβαλάμε μέσα μας. Εδώ, από τον Αθήνα 984 και την εκπομπή «Στην άκρη της νύχτας», σας ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε μαζί μου. Στο μικρόφωνο, στην παραγωγή, στα κείμενα και στη μουσική ήταν ο Θανάσης Γουναρής. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή, να προσέχετε τους ανθρώπους που αγαπάτε και αν υπάρχει κάπου μια δεύτερη ευκαιρία που σας περιμένει, μην την αφήσετε να περιμένει για πάντα. Μην την αφήσετε να περιμένει. Εμείς θα τα πούμε σε μια εβδομάδα. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Και μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

λόγος να στο δώσω να το καταλάβεις. Διαβάζω την αβάσταχτη λαφρότητα του είναι. Μόνο και μόνο επειδή τη διαβάζεις και είναι αβάσταχτη πράγματι είναι. Όμως αγάπη μου δεν είναι η μόνη. Αβάσταχτο είναι και αυτό που μου κάνεις. Πες μου τι σκέφτεσαι πια να τελειώνει. Μα να έχουμε θέμα πράγματι. Έχουμε θέμα πράγματι.

0: δώσουν το έμπερ δόσεις. Κατέβασα μία εφαρμογή στο κινητό που δείχνει πως θα βγαίνουν τα παιδιά μας εν ενώσεις στις φωτογραφίες μας και πράγματι. Σου είχε επιλογή και για κόρη και για γιόντι.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12x500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: στροφή στην ενημέρωση.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ρεμπάλα. Το νου σας ρεμπάλα.
4: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Αιγαίο Live 1.

παγωμένος Δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλάει. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

Κι έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς, να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Ο άντρας δεν ήμουν να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Γεια χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής συσπήρωσης Σύρου Ερμούπολης, με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

Μέσα στη λάβα κυλάει το χιόνι, μες στην κραυγή ουρλιάζει η σιωπή. Θα σου ξεφύγει ένα δάκρυ, έχεις τα αλήθεια τόσα να σου πει. Για τις καρδιές που γυρίσαν πίσω, για τις φωτιές.

Καράβια φαίνονται τη νύχτα τα νησιά. Σταματημένα με στη μέση του πελάγους. Έχει ανάσα τους μια γεύση από τα παλιά. Που αναστήθηκαν με κόλπα κάποιου μάγου.

Παλιά τζίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά είναι η ελεύθερη ζωή που ήθελε.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Σύρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Aegeo Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον Καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.
4: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη μεγάλη συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη μεγάλη συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
3: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
4: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει: η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη 4 με 6 το απόγευμα με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα στον Αιγαίο Live 95,8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Σύρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.
4: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων. Από τον Αιγαίο Live στους 95,8. Κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

Χρήστος Παπαδάκης με μουσικές που αξίζουν τον κόπο. Για τα ράξια στο Τέμενος, το πρώτο μας κομμάτι για απόψε. Σέρνουνος για τη συνέχεια. Από τους εξαιρετικούς Γάλλους Dark Sanctuary.

Οι Γάλλοι δισκογραφούν από το 1996. Μας έχουν προσφέρει μια σειρά από εξαιρετικές κυκλοφορίες σε dark wave, neoclassical μονοπάτια. Είχαν αρκετά χρόνια να βγάλουν δίσκο και το Σέρνονος είναι το άλμπουμ δισκογραφικής επιστροφής τους, το οποίο το απολαύσαμε και φυσικά το προτείνουμε και σε εσάς. Εξαιρετική μουσική, εξαιρετικές ερμηνείες, εξαιρετική ατμόσφαιρα από μια μπάντα που παραμένει, αν μη τι άλλο, πιστή στην αισθητική της.

εξαιρετική η Δαιμόνια Νύμφη. Τους ακούσαμε στο Psychostasia από το άλμπουμ τους, από το μόνιμο Psychostasia άλμπουμ τους του 2013.

Ήρθε η ώρα τώρα να δώσω σκυτάλι στους Ten Hai, τους οποίους ακούμε στο κομμάτι Valkama.

SJ Tucker, ακούσαμε από το εξαιρετικό Blessings. Come to the Labyrinth. Τη σκυτάλη παίρνουν οι All About Eve στο κλασικό και αγαπημένο Dream Now.

Autumn Twilight ακούσαμε από το εξαιρετικό Dream Six Dreamer. Ήταν το κομμάτι Autumn Twilight, το μόνιμο.

ding αν ζήγει για τη συνέχεια. A follow image of fulfilled desire.

Ακούσαμε Decadence, Cold Winter Sun, Floating Tears and Withered Flowers για τη συνέχεια στο Joy Parade.

κλείνω για απόψε με Faith and the Muse στο Unwin, Been in the Waves. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και την υποστήριξη. Να ακούτε δυνατά τις μουσικές που γουστάρετε. Είναι η μόνη σας αλήθεια. Εμείς θα τα πούμε σύντομα. Να είστε όλοι καλά.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
2: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
3: Ρεμπάλα, το νου σας ρεμπάλα.
4: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock, ο clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Συσπήρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: truck stop parking lot. A girl in a red, white and blue. Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.